Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί?
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, εγώ έκαθονταν. Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες?
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα, φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε.
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω είναι μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξεις για λίγο ακόμα. Να βάλουμε το μπακαλάκαρο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βούλε μου κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βούλε μου κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα παίρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί?
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, αλλά εγώ έκανα τα Εγώ δεν
2: ξέρω. Μα είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκανα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες?
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, kind of GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα, φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε.
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξει για λίγο ακόμα. Αν βάλουμε το μπακαλάκαρο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βούλε μου κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βούλε μου κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτζα παίρναμε, αλλά κάποια φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: 3 φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση, πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα, Βασίλη μου, και ξύλωσα, Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία, η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
6: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ξυπνήστε. Ξυπνήστε, εμείς σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
3: Άντε, σήκω, άντε. Ναι,
2: και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων ήταν το ξύπνα. Μεσημέριασε.
4: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
2: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Και όταν πήγαινα στο χωράφι, ξύπνα μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
3: Ωρε, Βασίλη.
2: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
3: Οικειοθελώς.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Να σου πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα.
3: Με ρακλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Όχι, είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
3: Το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Βέβαια.
3: Πόσο να φας, να σκάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλλιτέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας: ρε Σιφώντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
3: το
2: πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσθούμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
17: Τι είναι το Lucky?
18: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
18: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
17: Τι είναι convenience?
18: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
17: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
16: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
17: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
18: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των ανδρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνδρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρε Σιλίνα, αλλά... έτσι ακριβώς κάνουν.
3: Ρε Σιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς το παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιο είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσει έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνο για να μπορέσω να συζητήσω λίγο. Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σα δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνία.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιο είναι, δεν μπορώ να σα δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από τις 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευταράς εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος. Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και Πεδαράς.
4: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Γόιντε!
2: Παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση τους. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν
3: ακριβώς. Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Ειρήνη Κακούρη και Κόφι Τάμις μέχρι τις 2 η ώρα σας κρατούν συντροφιά.
4: Αυτός ο Κόφι Τάμις ποιος είναι? Είναι καινούργιος παραγωγός.
3: Ο Κόφι Τάμις.
4: Ο Κόφι Τάμις. Η Ειρήνη και ο Κόφι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ο Κόφι Τάμις και η Ειρήνη Κακούρη δική σας και σήμερα.
3: Μέχρι τις 2.
2: Το Κόφι Τάμις.
3: Καρύκευμα που δεν τρώω.
4: Καρύκευμα που δεν τρως.
2: Εσύ.
3: Γενικά.
4: Όλοι που δεν τρώμε. Ναι.
2: Κάτι με νοτ θα έχει, κάτι με.
4: Άι, μα ρίξε το βρει τώρα. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν σου δίνω.
3: Δεν τρώω λίβανο.
4: Δεν τρώω λίβανο, είπε ο Θεός. Καταπληκτικό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψει μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πει.
2: Κοντολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Άιχαζε.
4: Άρε Κοντολάζο, χαμό γινόταν.
2: Γιατί γελάζε εσύ.
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε Κοντολάζο είχα πάει. Βγαίναμε τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεγμιά. Πόσο χρόνο είσαι, βρεγμιά. Δεν μα έχει δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο και όλο τον είχα δει. Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνει τη συνέχεια.
3: Ναι, ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσει.
2: Όχι.
4: Να το χέσει.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανε αυτό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου λέει κάνεις διατροφή.
3: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη, η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό
3: Βασίλη,
2: διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω, εάν κληρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό, θα σε πάω Μύκονο.
2: Πού θα μείνουμε ρε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιος θα μας κλείσει ρε?
3: Ο κοινωνικός τουρισμός.
2: Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

0: με.
1: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: 3 φρέντο εσπρέσο.
18: Lucky.
17: Τάκι.
18: Lucky 13.
17: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
18: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
19: Κύριε Lucky, έτοιμα.
17: Τάκης.
19: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
19: Και ας σε λένε Τάκι.
20: Zoo Power.
16: Αυτή την εβδομάδα Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγιωμό! Πλήστε το ραδιοφόνο τώρα!

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, εγώ έκαθονταν. Εγώ δεν
2: ξέρω. Μα είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε?
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, δεν το έχεις ακούσει ποτέ?
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξεις για λίγο ακόμα. Αν βάλουμε το μπαγκαράκα ρόλο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βουλεύω κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βουλεύω κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα πέρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο ΚΔΑΠ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κυριακό. Κάστο
1: 90,8. I've seen the devil down sunset in every place.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο ατελιέ του Ζωζ Μουνιέ στη Λάρισα Ζωζ.
3: Ελάτε στο ατελιέ μου καλεσμένοι, όλοι χωράει τους πάντες.
4: Αχ, γλυκέ μου.
3: Πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
2: Φίλε μου Ζωζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
2: Έραψες πολύ.
3: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
2: Τι έκανε?
3: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιουσκ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιουσκ ή την Γιουσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: 3 φρέντο εσπρέσο.
16: Lucky.
15: Τάκι.
16: Lucky 13.
15: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
15: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
17: Και ας σε λένε Τάκη.
14: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ, αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, εγώ έκαθονταν. Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα, φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε.
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ που δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξει και λίγο ακόμα. Να βάλουμε το μπακαλάκαρο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βούλε μου κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βούλε μου κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα παίρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
17: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
18: Τι είναι το Lucky?
19: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
18: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
19: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
18: Τι είναι convenience?
19: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
18: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
17: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
18: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
19: Σωστά.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Power.
23: Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Κλείστε το ρόλο.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζορζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: αφεντικός! Είναι αφεντικός!
1: Διασκεδαστικός!
0: Ο Ζου
1: είναι
0: άχαστος!
2: Ζου! Yeah!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένα άνθρωπο.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: στρόφι μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
14: Και σε λένε Τάκη.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Yeah. We play
15: the... Και τώρα, στον Ζου 90,8, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης με το Θεσσαλονίκη Top 30.
16: Καλώς τους, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ είμαστε λοιπόν για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο, Ζου 90,8, και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης φυσικά στην παρέα σας για τα επόμενα 120 λεπτά με το αγαπημένο μας chart, το Θεσσαλονίκη Top 30, όπου θα ακούσουμε μαζί τις κορυφαίες 30 επιτυχίες που κάνουν χαμό αυτή τη στιγμή. Για σήμερα σας έχω μία επιστροφή στο chart και ένα new entry. Πριν όμως από όλα αυτά, πάμε να θυμηθούμε το top 5 της προηγούμενης εβδομάδας και στο νούμερο 30 θα ακούσουμε Tate McRae και Sports Car. Προσδεθείτε, γιατί το Θεσσαλονίκη Top 30 μόλις ξεκίνησε!
15: Zoo Radio 3. Top 5.

Νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5. Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Zoo

0: νούμερο 28 για την αγαπημένη Olivia Dean με το Man I Need εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και να σας υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας φυσικά στο Viber του Zoo στέλνοντας τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Μας βρίσκεται σε όλα τα social media και εννοείται έχουμε και application για iOS και Android. Λοιπόν, τώρα πάμε στο νούμερο 27, στο οποίο θα ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία των Cat's Eye Gabriella και αμέσως μετά σας φέρνω το τραγούδι το οποίο επέστρεψε στο chart. Bad Bunny και Nueva Yol. Όλα αυτά τα ακούτε εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 27.

0: θέσεις χαμηλότερα βρέθηκε αυτή την εβδομάδα η Ravy Linnae με το Love Me Not, από το νούμερο 19 στο νούμερο 24 του Θεσσαλονίκη στο 30, εδώ φυσικά στον Zoo 90,8. Λοιπόν, είναι το lead single από το δεύτερο studio album της με τίτλο Bird's Eye. Κυκλοφόρησε 3 Μαΐου του 2024, όμως έκανε αργότερα επιτυχία. Πρώτα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και τελικά κατάφερε να φτάσει μέχρι το νούμερο 5 του Billboard Hot 100. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα πολύ δυνατά. Σας φέρνω κομματάρα από το 2007. Κέιτο και Τζον μας φέρουν το Turn the Lights Off τώρα στο νούμερο 23.
1: Νούμερο 23.

0: Φτάσαμε κιόλας στο νούμερο 21. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Αυτό ήταν το Gone Gone Gone και τα ακούσατε εδώ στο Zoo 90,8. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά τι ακούσαμε από το νούμερο 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 ακούσαμε την Tate McRae με το Sports Car. Νούμερο 29 για τον Harry Styles και το Aperture. Στο 28 ήταν η Olivia Dean με το Man I Need. Νούμερο 27 για τη Skatchai με τον Gabriela. Στο 26 το σημερινό μας Re-Entry, Bad Bunny και Nueva Yol. Στο 25 βρέθηκε η Taylor Swift με το Opa Light. Νούμερο 24 για την Raven Lane με το Love Me Not. Στο 23 Kato και John, Turn the Lights Off. Στο νούμερο 22 η σημερινή μας νέα προσθήκη, το αγαπημένο Life is Simple. Και στο νούμερο 21 το Gone Gone Gone. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή παύση και πάμε σε break. Επανερχόμαστε όμως με νούμερο 20, όπου θα ακούσουμε εκπληκτικό Alex Warren και Ordinary εδώ στον Zoo.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
5: Νούμερο 20.

0: Harry Styles με το American Girls εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Να πούμε πως εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι βλέποντας τους φίλους του να παντρεύονται και φυσικά το ακούμε στο τελευταίο άλμπουμ του Βρετανού με τίτλο Kiss All The Time Disco Occasionally. Λοιπόν, για τη συνέχεια σας φέρνω ένα alternative pop κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου του 2025. Το τραγούδι αυτό έφτασε στο νούμερο 41 στο Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο νούμερο 7 στο UK Singles Chart και στο νούμερο 1 του Alternative Radio Chart της Mediabase. Στο νούμερο 17 έρχεται ο αγαπημένος Somber με το 12 to 12 και εσείς μείνετε μαζί μου γιατί επανέρχομαι σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλονίκη στο 30 όπου θα φτάσουμε μέχρι και το νούμερο 1.
1: Νούμερο 17.

επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό. Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Και τώρα, στον Ζου 90,8, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης με το Θεσσαλονίκης Top 30.
15: Έλα, τελείωσε το διάλειμμα, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου, επιστρέψαμε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης φυσικά μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλονίκης Top 30. Πάμε να κάνουμε χαμό και να φτάσουμε μαζί μέχρι και το νούμερο 1. Λοιπόν, να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι την προηγούμενη εβδομάδα επανήλθαν στην κορυφή Χιούγκελ και Σόλτο με το Jamaican Bam Bam. Στέλνετε φυσικά τις προβλέψεις σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908 για να μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το σημερινό νούμερο 1. Προς το παρόν πάμε στο νούμερο 15. Ο Teddy Swims ανέβηκε από το νούμερο 24 στα μισά του chart και έρχεται με το αγαπημένο και ολοκένουργιο Mr. Know It All τώρα εδώ στον Ζου.
14: Τα 30 κορυφαία τραγουδία στην Ελλάδα.
16: Greece. Top 30.
14: Παίζω στο Ζου. 90,8.
7: Νούμερο 15.

0: Μόλις για μία θέση εκτός top 10 βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα η αγαπημένη Ray με το υπέροχο Where is my husband, το οποίο το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Λοιπόν, πριν μπούμε στο τελικό μας top 10, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το νούμερο 20 μέχρι και τώρα. Στο 20 βρέθηκε ο Alex Warren με το Ordinary. Στο 19 ακούσαμε το Loco Loco. Νούμερο 18 για τον Harry Styles και το American Girls. Στο 17 ήταν ο Somber με το 12 to 12. Νούμερο 16 για τους υπέροχους BTS με το Swim. Στο 15 ήταν ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Στο 14 Dave και Tems με το Rain Dance. Στο νούμερο 13 ο Alex Warren με το Fever Dream. Στο 12 από το νούμερο 26 ανέβηκαν Jaden Boysen και David Guetta με το Upside Down. Και στο νούμερο 11 ακούσαμε την Ray με το Where is my husband. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 10. Έρχονται K-pop Demon Hunters και το συγκρότημα Huntrix με το Golden και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 10.

0: 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
1: Νούμερο 7.

0: Λίγο πιο κάτω βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα Tame Impala και Jenny. Από το νούμερο 4 έπεσαν στο νούμερο 6 με το αγαπημένο Dracula εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη Top 30. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει βρεθεί δύο φορές στην κορυφή του Θεσσαλονίκη Top 30. Είναι ένα αγαπημένο remix με τη συμμετοχή της Jenny των Blackpink στο ήδη αγαπημένο σκοτεινό electropop τραγούδι των Tame Impala. Η επανεκτέλεση μάλιστα κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο και κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 10 του Billboard Hot 100. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε με νούμερο 5, όπου θα ακούσουμε Ζέινα και Ζανάντο.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
4: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
3: Εσύ, αγόρι.
5: Α, μέσα έκατσα.
3: Έλα.
5: Ξέρεις γιατί.
3: Δεν ήρθες, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
5: Ναι, η αλήθεια αυτή.
3: Γιατί.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.
5: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
3: Ναι, το πρωί κάθονταν.
5: Εγώ δεν
3: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
5: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
3: Ναι, και τι έκανες.
5: Έφαγα παγωτό.
3: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
5: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
3: Τη ζωή σου.
5: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
3: Ναι.
5: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
3: Μάλιστα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr/.

0: Στην ίδια θέση παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα το Let Me Be από The Second Voice, τώρα στο νούμερο 2 του Θεσσαλονίκη Top 30, εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποκαλύψω το σημερινό νούμερο 1, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε μέχρι και τώρα στο Top 10. Λοιπόν, στο νούμερο 10 ακούσαμε K-Pop Demon Hunters και Hendrix με το Golden. Στο νούμερο 9 έπεσε από το νούμερο 7 η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Νούμερο 8 για BB Rexha και Faithless με το New Religion. Στο 7 ακούσαμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Από το νούμερο 4 στο νούμερο 6 έπεσαν Tame Impala και Jenny με το Dracula. Στο νούμερο 5 σταθερά παρέμεινε η Zayna με το Zananto. Από το 8 στο νούμερο 4 βρέθηκε ο Bruno Mars με το I Just Might. Στο νούμερο 3 σταθερά παρέμειναν Mickey's Mind και Chill 77 με το Papaoute Afro Soul. Και στο νούμερο 2 ήταν το Let Me Be από The Second Voice. Και τώρα στο νούμερο 1 του Θεσσαλονίκη Top 30 παραμένουν για τέταρτη φορά συνολικά Hugel και Solto με το Jamaican Bam Bam. Το Afro House Dance τραγούδι κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου του 2025 και έδωσε μια δεύτερη ζωή στο υπάρχον θρυλικό τραγούδι της Sister Nancy του 1982. Και μάλιστα ακούμε τα φωνητικά της από εκείνη την original εκτέλεση. Εμπορικά το τραγούδι έφτασε στην πρώτη θέση στο Afro House Chart του Beatport και στη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη της ίδιας πλατφόρμας. Πάμε να τα ακούσουμε, δυναμώστε την ένταση. Hugel και Solto έρχονται στο νούμερο 1 για τέταρτη φορά συνολικά με το Jamaican Bam Bam εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 1.

Φουλ καλοκαιρινό το σημερινό νούμερο 1. Αυτό ήταν το Jamaican Bam Bam από Hugel και Solto εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και εγώ ήρθε η ώρα να σας πω bye bye. Εσείς όμως μαντέψτε, μένετε stand by. Μένετε εδώ στον Zoo και ακούτε τις επιτυχίες. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, Δευτέρα πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning, το νούμερο 1 πρωινό σοου της πόλης. Και κάθε μέρα δύο φορές στις 8 και 20 και 10 και 20 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Και εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού Δευτέρα απόγευμα στις 7 στο Zoo Fun. Τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι από εβδομάδα. Bye bye!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε?
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, το έχεις ακούσει ποτέ?
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξεις και λίγο ακόμα. Να βάλουμε το μπακαράκα ρόλο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βούλε μου κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βούλε μου κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα πέρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Ζου Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, εγώ έκανα. Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα, φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε.
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Για να ξέρω.
3: Με κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξει και λίγο ακόμα. Αν βάλουμε το μπαγκαράκαρο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βούλε μου κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βούλε μου κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα παίρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: πότε σας αγαπώ και πότε σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί?
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, εγώ έκαθονταν. Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες?
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.